Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: CGR 103.3.
1: Hi, I'm Elie Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3 μας φέρνει πιο κοντά.
2: This is LGR, London Greek Radio.
3: Hi LGR listeners, join me, Evangelia, for my Barea Tour live at XOYO London. Get ready for an unforgettable night of incredible live music. Evangelia live in concert at XOYO on Thursday, November 5th at 7 p.m. for one night only, all ages, with my special guest Stolar, plus more surprises. London Greek Radio, your official Greek music station.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3 μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

0: moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govinda.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: LGR. Το ελληνικό ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: LGR. Το ελληνικό ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει

0: Είναι σωστό.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

στιγμές σαν νότες πάνω στο ακορντεόν σου που ανοίγουν στη φυσούνα του μελωδικές και κλείνουν μέσα στον απόλυτο.

ξέρω πως θα έρθεις, γιατί δεν θα τα καταφέρω. Ξέρω πως θα έρθεις μια νύχτα δίχως

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: LGR 103,3.
1: Άντε να αποχαιρετήσουμε και το καλοκαίρι, παιδιά. Δεν πειράζει και ο χειμώνας, καλός είναι.

LGR 103,3. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio. LGR 103,3 FM. Συντονίσου. Εδώ.

σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: This is LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

Καλημέρα, καλημέρα παρικία. Καλημέρα σε όλη την παρέα του LGR. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα. Ο ιός λάμπει και η διάθεση είναι στα ύψη. Πάμε να φτιάξουμε τη μέρα μας μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική και την πιο όμορφη ενέργεια. Good morning from the LGR fam. Today is a Friday, the 2nd of October. Χρόνια πολλά στον Κυπριανό. Χρόνια πολλά αν έχετε και εσείς τα γενέθλια σας σήμερα. Happy, happy birthday. To celebrating your birthday today, and then happy birthday from the LGR family. Ένα δήμα πριν από το Σάββατο Κυριακό.

0: Αθού Εδρίκα, Αθήνα, πολύ ωραίο τραγούδι, Κωνσταντίνος Άργυρος. Και μην ξεχάσετε, ο Άργυρος έρχεται στο Λονδίνο την 20-22 Οκτωβρίου στο Iconic Royal Albert Hall. Χορηγός επικοινωνίας Proud Official Radio Partner είναι το LGR, το London Greek Radio. Και πιο πριν ακούσαμε από τους μέλησες, Ηλίας Δρετός. Επιστροφή αμέσως μετά από αυτό. More great tunes in the mix coming your way here. Breakfast a la ελληνικά.
1: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε εμάς. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: This is LGR, London Greek Radio.
5: Hi LGR listeners, join me, Evangelia, for my Parea Tour live at XOYO London. Get ready for an unforgettable night of incredible live music. Evangelia live in concert at XOYO on Thursday, November 5th at 7 p.m. for one night only, all ages, with my special guest Stolar, plus more surprises. London Greek Radio, your official Greek music station.
6: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: It's a beautiful sunshine day in London. Just έχουμε το παράθυρο εδώ έξω και βλέπω γιόλουστος η μέρα μας σήμερα. Πάρα πολύ καλός ο καιρός. Για αρχές φθινοπόρου. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως ηλιόλουστος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα γίνουν μεγαλύτερα αργότερα μέσα στην ημέρα. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως εύθριος και ξηρός, με λίγες μόνο νεφώσεις κατά τόπους. Μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Highs of 21 in London. Sunshine LGR. Και κάνουμε ένα κλικ.
1: This is LGR.

0: πολύ ωραίο, πολύ ωραίο τραγούδι Ανθρωμάχη και το Σούσουρο. Λοιπόν, ξέρετε αυτό, ξέρετε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα χαμογέλου. Ναι, ναι, Παγκόσμια ημέρα, ημέρα χαμογέλου. Today is a smile day. Designated a World Smile Day. Yes, γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου με πρωτοβουλία του Αμερικάνου ραφιστά Harvey Apple.
1: Για μου ήταν αδειά, δίχως αγκά.
0: Και έτσι λοιπόν να γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα χαμογέλου. Πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου. First Friday of October is designated World Smile Day. Και το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει σχετικά με το χαμόγελο. Είναι ο Νικηφόρος και το χαμόγελο σου.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παροικία μας. Καλημέρα Λονδίνο. Εδώ LGA στους 103.3 στα FM. Digital Radio Online στο lgr.co.uk. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio να μας ακούτε παντού. Να μας έχετε στην τσέπη σας. Download London Greek Radio straight to your smartphone, straight to your pocket. Indeed, straight to your smartphone there through the Google Play and Apple. Free interactive London Greek Radio app. Έτσι να σας κρατήσουμε παρέα, συντροφία, όλο το Σάββατο Κυριακό.

0: Αυτή την Κυριακή, μάλιστα, αυτή την Κυριακή.
1: Στο χωριό είχαμε γίνει θέμα, ήτανε έρωτα.
0: Ακούστε αυτό το LGR, το London Greek Radio, στηρίζει υπερήφανα το μεγάλο Bicommunal Δικυπριακό Φεστιβάλ που έρχεται την Κυριακή αυτή, αυτή την Κυριακή στο Κυπριακό Cypriot Community Center, Elm Grove, N22 5HJ. Στο Bicommunal Cypriot Festival, η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν και σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί με την Κυπριακή κουλτούρα, το φαϊτό, τη μουσική και τις παραδόσεις μας. Και χορηγός επικοινωνία στο LGR. Υπάρχουν και καλλιτέχνες από την παροικία μας. Θα έχουμε τον την λίστα εδώ. Ναι, ο Κωνσταντίνος Λαγού, ο Γιώργος Γεράσιμος μαζί με την πάντα του Aphrodite Children, ο άντρος Σταύρου Μακάριος, Ιωάννα Ηλία. Συμμετέχει και η Κατερίνα Νεοκλέος, ο Βαλεντίνος Αντός και ο Γιώργος Θεοδόρου.

0: GR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Δημητρίου in English. 020 88 89 98 88. We are here to help.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο AnnaAntoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
4: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
3: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night, live at the

0: Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Gostan Dinos Argyros Athinamu. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
1: Χαμένος κάπου στα στενά προς φιλοπάπου. Εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
2: This is LGR.

Και η νέα μεγάλη επιτυχία της Στέλλα Καλή, Δεν Παλεύεται, πολύ ωραίο τραγούδι, και είναι και το τραγούδι της εβδομάδας. Ένα βήμα πριν από το Σάββατο Κυριακό. Εδώ LGR, London Greek Radio, One Step Closer to the Weekend here. Feel good to tunes, feel Greek, feel good to feel Greek tunes. Εκπέμπουμε ζωντανά live από το τρίτο όροφο του LGR House.

Να χαμογελάς, να χαμογελάς. Αυτός ήταν ο Γιώργος Μάης. Και λοιπόν, όπως είπα στην προηγούμενη ώρα, σήμερα είναι, το ξέρεις αυτό, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα χαμογέλου. Παγκόσμια ημέρα χαμογελού, χαμογελού. Yeah, today is a world smile day. Small day, so είμαστε όλα χαμόγελα. Λοιπόν, πάντα τσι χαμόγελα. Κάνει καλό το χαμόγελο, κάνει καλό. It's always good to smile, feel good as well, and gives you that kind of energy, especially early in the day, kind of positive, bright start to the day and to the weekend upon us. Και με αυτό, my little nugget of morning wisdom, πάμε εδώ. Και Νίκος Οικονομόπουλος, μεγάλη επιτυχία του Οικονομόπουλου και ένοχο κορμί.

0: Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Τώρα η χθες μάτια μου τέρμα ή καημή. Πολύ ωραίο τραγούδι, Ελίας Παλιουδάκης σε αυτή τη νέα εκτέλεση. Ενός μεγάλη επιτυχία, λίτσα διαμάντη νομίζω στην πρώτη εκτέλεση. Ναι. Το φημήθηκα καλά. Λοιπόν, ο καιρός μας σήμερα στο Λονδίνο, ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως ηλιόλουστος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα γίνουν μεγαλύτερα αργότερα μέσα στην ημέρα. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως εύρυος και ξηρός. Με λίγες μόνο νεφώσεις κατά τόπους. Μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Sunshine, London Sunshine, LGR. Voice of Cool 21 today on plus the second of October. Yes. Step closer to the weekend.

0: Αυτά από μένα για σήμερα. Έρχεται αμέσως μετά η Κατερίνα Νεοκλέος. 10 με 1 mid-morning on Friday. Friday, feel good. Morning. 4 με 7 ο Ανδρέας Μιχαηλιδής και το Drive Time. 7 με 10 ο Mikey Mike in the house. Feel good Fridays. Friday night show. Ενώ στις 10 έχουμε σχεδόν non-stop LGR hits. Non-stop ελληνικές επιτυχίες στον LGR. Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Από μένα καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι στον LGR και μην ξεχάσετε να κατεβάσετε την εφαρμογή του London Greek Radio. On the go, download London Greek Radio straight to your smartphone. Keep it tight, keep it locked in. This is LGR. Έναν και μοναδικό.
1: Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

2-10-79-69-50 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: This is London Greek Radio.
1: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Looking for the right secondary school for your child?

0: Costantino Cristoforo taking us nicely to the end of this hour. We're going to be heading over to the latest news from Cyprus before we rejoin for our third hour together. Comedado Mesimeri, including some of those. Also, Vasilis Panayiou will pop in. We're going to be having a little chat about the upcoming bicommunal festival this weekend. Don't miss it.
1: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφόρη.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην οθωμανική προσέγγιση της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή μας και όχι μόνο έναντι της Κύπρου, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚ από μέρα σε μέρα. Ο κ. Λετιμπιώτης κατήγγειλε ότι η Άγκυρα ακολουθεί επεκτατική πολιτική, η οποία, όπως είπε, αποτυπώνεται και στη στάση της έναντι της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ανέφερε ότι καμία μονομερής ενέργεια και καμία προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων δεν μπορεί να εκτοπίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα ενός κράτους, για να προσθέσει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και προς τα Ηνωμένα Έθνη. Σε ό,τι αφορά τη χθεσινή στρατιωτική παρέλαση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τη χαρακτήρισε αναβαθμισμένη, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο, λόγω και της συμμετοχής στρατιωτικών αγημάτων από χώρες εταίρους. Είπε ακόμη ότι η Λευκοσία θα συνεχίσει να διευρύνει το διπλωματικό της αποτύπωμα και να επενδύει στις συνεργασίες και τις συνέργειες στην περιοχή. Ο κ. Λετιμπιώτης κατήγγειλε την Άγκυρα και για προσπάθεια να κρατήσει τους Τουρκοκύπριους σε κατάσταση ομήρειας. Στην ενίσχυση της αμυντικής οράκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας με στόχο την αύξηση της αποτρεπτικής της ισχύος, αναφέρθηκε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, σχολιάζοντας τη χτεσινή στρατιωτική παρέλαση. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο κ. Πάλμας ανέφερε πως με δεδομένο ότι η Κύπρος βρίσκεται υποκατοχή εδώ και δεκαετίες και η κατάσταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα ρευστή, η ενίσχυση της άμυνας αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Είπε ωστόσο ότι η Κύπρος παραμένει μια ειρηνική χώρα και ότι στόχος είναι η επίλυση του Κυπριακού μέσα από τη διπλωματία και τον ουσιαστικό διάλογο. Σχολιάζοντας την παρουσία στρατιωτικών αντιπροσωπιών ξένων χωρών στην παρέλαση, ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι αποτελεί ένδειξη των υψηλού επίπεδου σχέσεων και της διεθνούς αξιοπιστίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πληθείς εξάλλου να σχολιάσει την έκδοση Ναύτεξ χθες από την Τουρκία, ο κ. Πάλμας είπε ότι δεν αποτελεί έκπληξη, χαρακτηρίζοντας την τουρκική πολιτική συμπεριφορά επιθετική και αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς κανόνες. Στην Ελλάδα θα βρεθεί την επόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς θα πραγματοποιήσει περιοδεία σε Ρέικιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του State Department, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας σχετικά με τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο την εμβάθυνση της συνεργασίας μας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας και της περιφερειακής και ενεργειακής ασφάλειας. Προβλήματα στην οδική κυκλοφορία προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στην περιοχή του Ακάμα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δρόμος κοντά στο γεφύρι του Άσπρου ποταμού, στην είσοδο της Χερσονήσου, έχει καταστεί ακατάλληλος και επικίνδυνος για διέλευση λόγω της υπερχείλισης του χυμάρου. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη οδική διαδρομή, να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών. Η αστυνομία προσθέτει πως η κατάσταση παρακολουθείται. Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Οι μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάζουν κατά διαστήματα την περιοχή, αρχικά το δυτικό μισό του νησιού και αργότερα πιθανόν τις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδες αναμένεται να πέσει χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η ένταση της βροχής αναμένεται τοπικά να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα. Στο ποδόσφαιρο, με στόχο την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, η Εθνική Ανδρών υποδέχεται την Αρμενία στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του Nations League. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7 τηλεοπτικά από το ΡΙΚΕΝΑ και το κανάλι υψηλής ευκρίνειας του σταθμού μας και ραδιοφωνικά από το 4ο πρόγραμμα του ΡΙΚ στους 88.2. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα καιρός θα είναι συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε περιοχές καταιγίδας ενδέχεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και στα προσύνεμα παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 16. 17 στα Ορίνα.
3: You're listening to LGR live on 103.3 FM on DAB, online and via our free Apple and Android apps. So now listen in fantastic quality.
4: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.
5: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Kicking things off there with Alcatraz for our third hour together. Λίγο μετά το μεσημέρι, so good afternoon officially. Hope you had a great start to your day. It is Friday, so not long to the weekend. Good vibes here for you, all the biggest tunes. And dipping back into some of those songs from a little bit further back. But still just as good. Vibe to listen to. Και δεν είναι ο εδώ μαζί σας κάθε Παρασκευή 10 μέχρι 1 η ώρα. We've still got some more requests to get in before I sign off. 51 minutes. This next one is one of those. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε Θέμης Αδαμαντίδης. Το έχει ζητήσει ο Ηλίας. Θέλει να το ακούσει, να το χαρίσει στην οικογένειά του, στην παροικία, σε εμάς εδώ στο Ρτζιά και επίσης στο κοινωνικό εκεί του Άγια Δημητρίου, στο φίλο, καλό του φίλο, Κονίλιες. Το τραγούδι που έχει διαλέξει από τον κύριο Αδαμαντίδη είναι Μαρή. Traveling back to 1987, I believe.

Άλκιστη, πρώτο ψάλτη, τα λαϊκά. Στη συνέχεια θα ακούσουμε Γιώργο Σπερή. Η Έλλη μας το έχει ζητήσει αυτό, θα το ακούσει. Καραβάνι, έτσι ειδικά θα το ακούσουμε για την Έλλη μας.

0: Έτσι κάνουμε την παρέα μας εδώ Παρασκευή απόγευμα τώρα. Και έχω και παρέα, όχι μόνο με εσάς, αλλά εδώ στο στούντιο. Βασίλη, καλώς ορίσατε στην εκπομπή. Βασίλης Παναγίδη,
1: καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε εσένα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Με το όμορφο χαμόγελο, πάντοτε.
0: Προσπαθώ.
1: Ναι, και στους ακροατές μας, όλους, όπου και αν βρίσκονται.
0: Ναι, θα σου πω πρώτα, ευχαριστώ για την καφεδάκι μου που μου φέρνεις κάθε Παρασκευή. Μόνο έφτασα να πιω λίγο, αλλά υπάστε τεστ.
1: Επίνεις το σιγά-σιγά.
0: Πήγα το σιγά-σιγά. Ναι.
1: Είναι, ξέρεις, είναι ειδικό. Και το φτιάχνουμε έτσι, πώς να το πω, βάζω την τέχνη μου όλη.
0: Good vibes μέσα,
1: ναι,
0: as well.
1: Ναι, ναι,
0: good vibes της ημέρας. Thank
1: ναι.
0: you. Σε ευχαριστούμε. Να ήρθες να μας κάνεις συντροφιά σήμερα. Να πούμε και ένα γεια σου, αλλά όμως να μας πεις και για το φεστιβάλ που θα γίνει.
1: Ναι, το φεστιβάλ που πλησιάζουν οι μέρες. Ναι. It's only two days left. Σήμερα Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή είναι το φεστιβάλ.
0: Yes.
1: Αρχίζει από τις 10 το πρωί και τελειώνει στις 6:30-7 κάπου εκεί. Με ένα πολύ έτσι, μπορώ να πω, ιδιαίτερο πρόγραμμα όσον αφορά το καλλιτεχνικό μέρος. Mm-hmm. Υπάρχουν διάφορα περίπτερα, να πούμε για τα περίπτερα, υπάρχουν διάφορα περίπτερα, κάπου 22 περίπτερα, διάφορες εταιρείες με φαγόσιμα κυπριακά, θα βρεις εκεί κούπες, θα βρεις λοκμάδες, θα βρεις σάμιση, θα έχει κλέφτικον.
0: Διάφορα.
1: Ναι, θα έχει τα πάντα, θα έχει σουβλάκια μέσα, δηλαδή
0: είναι σημαντικό να ξέρουμε πως θα έχει φάει εκεί, για τους Κυπραίους προπάντως.
1: Ναι,
0: να ξέρουμε πως θα πάμε καλά.
1: Ναι. και θα υπάρχουν και τα κυπριακά τα εμπορεύματα, τα ξέρεις, τα νατς, τα μέλια, όλα τα πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα υπάρχει περίπτερο να πούμε καλημέρα στη Σούλα, η Σούλα Χριστοδούλου.
0: Γεια σου,
1: τα
0: Σούλα.
1: Βιβλία της. Καλημέρα, Σούλα. Ακούς, αν δεν ακούς.
0: Τι θα γίνει. Ακούει η Σούλα μας.
1: Αν δεν ακούς, θα σου κλέψω ένα βιβλίο αύριο.
0: Και το είπε σε όλους, θα το ξέρουν.
1: Δεν το ξέρουν. Αν λείπει βιβλίο, εγώ το κλέψα. Λοιπόν.
0: Να μας μιλήσει η Σούλα για το βιβλίο της. Πολύ ωραία.
1: Το βιβλίο της. Θα υπάρχει Bouncy Castle για τα μωρά. Τα παιδιά να παίζουν. Ναι. Θα υπάρχει διαγωνισμός ζωγραφιάς για τα παιδιά. Ναι. Ναι, και θα κερδίσουν, νομίζω, ψες το συζητούσαμε,
0: ναι,
1: τι θα πάρουν. Νομίζω θα τους δώσουν vouchers για να παίξουν στα παιχνίδια που υπάρχουν δωρεάν, γιατί αγοράζεις vouchers.
0: Ναι, ναι,
1: τα
0: ναι.
1: παιδιά που θα κερδίσουν θα
0: μπορούσαν
1: πάρουν,
0: να πάω να
1: ναι, και ίσως και βιβλίο, παιδικό βιβλίο, ξέρεις, με παραμύθια και όλα.
0: Very nice.
1: Κάτι, ναι, το συζητούσαμε χθες, θα δούμε, θα πάρουν βραβείο και... Επίσης, να πούμε για το πρόγραμμα πιο αναλυτικά.
0: Σίγουρα.
1: Εντάξει,
0: να πούμε,
1: το οποίο...
0: Που την κατάλαβα, θα έχει και καλλιτέχνης, θα έχει και χορούς, μήπως.
1: Θα έχει χορούς, θα έχει τσατιστά, θα έχει. Πώς το λες, θα έχει διάφορους καλλιτέχνες οι οποίοι θα τραγουδήσουν ιδιαίτερα τα τραγούδια τους και τραγούδια κυπριακά και άλλα. Μεταξύ αυτών είσαι και εσύ, θα σου πω την ώρα περίπου.
0: Να μην βάλεις και μέσα.
1: Για να ξέρεις. Μήπως κάνει λάθος και αργήσεις να.
0: Αν αργήσω, να το χάσω. Ναι, σίγουρα πρέπει να ξέρω.
1: Λοιπόν, θα ανοίξει το μέρος εκεί από τις 10 το πρωί, αλλά στις 11:30 θα αρχίσει η μουσική. Θα κάνω το soundcheck, ιστορίες, πράγματα πριν από αυτό, για να ετοιμαστούν να είναι όλοι.
0: Ετοιμασίες.
1: Επομένως, στις 11:30 αρχίζει, μέχρι και τη 1:30 θα είναι το Kefi Band. Κέφι,
0: το κέφι.
1: Το οποίο είναι.
0: As a good way to start, να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε την κέφι.
1: Ναι, κέφι, μα αυτό είναι. Αυτό είναι. Για κέφι θα πάμε.
0: Yes, it,
1: θα πάμε για κέφι. Με musical leader είναι ο Κωνσταντίνος Λαγού. Είναι Κύπριος, από την Κύπρο. Γνωστός καλλιτέχνης, πολύ καλός. Έχει δική του ορχήστρα. Μαζί του θα είναι ο Βαλεντίνος Σάντος. Τον ξέρεις τον Βαλεντίνο?
0: Ναι, ναι. Είναι γνωστός και μες στην παροικία, πολύ καλός μουσικός.
1: Πολύ καλό παιδί και καλός μουζουξής και τραγουδά, έχει καταπληκτική φωνή. Θα είναι ο Γιάννης DLP. Αυτό το DLP δεν ξέρω τι σημαίνει. Anyway.
0: Θα μας το πεις η ώρα.
1: Ναι.
0: Θα μας το πει.
1: Θα μας το πει, θα ρωτήσουμε αύριο τι είναι ρε αυτό το DLP. Και θα υπάρχουν και τσατιστά με τους Μεχμέτ. Θα είναι ο Μεχμέ.
0: I'm looking forward to this. Να ακούσουμε live, τσατιστά.
1: Live, yeah. Live. Ο Μεχμέ, ο Βασίλης και ο Άρντουν.
0: Και ο Βασίλης.
1: Ο Βασίλης Παναγίου. Ναι. Τον Άρντουν τον ξέρεις. Τον
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ο Μεχμέ, ο Άρντουν. Τούρκοι, Τουρκοκύπροι, οι οποίοι ζουν εδώ. Και ο Βασίλης στα ελληνικά. Θα είναι σε δύο σε three languages.
0: Okay.
1: Τρεις γλώσσες. Θα είναι και κυπριακά, γιατί τα τσατιστά, τα δικά μου τουλάχιστον, είναι στην κυπριακή διάλεκτο.
0: Ναι.
1: Ο Άρτουν θα τραγουδήσει, είναι πολύ έτσι σημαντικό αυτό, και κυπριακά ο Άρτουν και ο Μεχμέτ, αλλά θα τραγουδήσουν και τουρκικά και αγγλικά.
0: Okay.
1: Ναι, ναι, εγώ θα τραγουδήσω μόνο κυπριακά. Αλλά ο Άρτουν και ο Μεχμέτ θα τραγουδήσουν και τουρκικά. Γιατί θα είναι Τούρκοι που ίσως να μην ξέρουν ναι, τα ελληνικά, για να μην τα καταλαβαίνουν, αν και οι πιο παλιοί τα καταλαβαίνουν. Λοιπόν, μετά πάμε στις 1:30, θα είναι οι ομιλίες, the speeches, you know,
0: yeah, official, open
1: ναι,
0: the festival.
1: Official opening που λέμε,
0: yeah,
1: ναι. Και εκεί ο Φώτιος Κουζούπης, ο οποίος είναι ο coordinator, θα ανοίξει τις ομιλίες και θα καλέσει τον High Commissioner, τον Dr. Κυριακό Κούρο, ο οποίος θα κάνει ομιλία, θα καλωσορίσει τον κόσμο και μετά θα χαιρετήσουν ο Χρήστος Καραολής της ΠΟΜΑΚ και ΝΕΠΟΜΑΚ και είναι ο πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ, ο οποίος είναι το Overseas Cyprus Federation, καθώς και το National Federation of Cyprus εδώ στην Μεγάλη Βρετανία. Μετά θα μιλήσει ο Νιαζί Ενβέρ, ο οποίος είναι ο chair of the TCCA, the TCCA's Turkish Cypriot Community Association, και μετά representing Cyprus ο μικρός, ο νεαρός Χάρη Γεωργίου. Έχει 8 λεπτά στη διάθεσή του. Τώρα τι θα τραγουδήσει και αν θα τραγουδήσει το τραγούδι που θα πάει στη Eurovision, στην Junior Eurovision, που είναι νομίζω το Δεκέμβριο. Δεκέμβριο είναι.
0: Όχι, νομίζω είναι Οκτώβριο.
1: Α, τώρα,
0: νομίζω Οκτώβριο.
1: Ο Τόνι θα μα πει.
0: Ναι, να φωνάξουμε τον Τόνι να μα πει ειδικά. Αλλά I'm pretty sure it's October, γιατί έχω το μιλήσει με τον Τόνι.
1: Ναι, να ρωτήσουμε τον Τόνι να μα πει. Δεν ξέρω.
0: Νομίζω δεν θα μπορέσει να τραγουδήσει
1: το
0: τραγούδι, επειδή.
1: Τεχνική λόγη.
0: Δεν τον αφινούσει.
1: Νομίζω ότι είναι τεχνική η λόγη και ξέρει, πρέπει να έχει τα κανονικά equipment, το ένα και το άλλο. Ξέρεις, πρέπει να κάνει σίγουρα ότι θα είναι στην εντέλεια το τραγούδι, για να μην υπάρχουν άσχημα σχόλια και αυτά όλα. Αλλά θα δούμε τι θα τραγουδήσει. Εγώ ψες στο committee, είχαμε το meeting ψες, ένας από τους, μια ερώτηση που είχα κάνει στο committee και στον coordinator, είπα, ο κόσμος ρωτά θα το τραγουδήσει ζωντανά το τραγούδι. Να ανακαλύψουμε αν θα το τραγουδήσει ζωντανά, να ξέρουμε, γιατί ο κόσμος ρωτά και να μάθει, να του πούμε, ναι. Επομένως σήμερα θα ξέρω, θα γνωρίζω.
0: Θα ξέρεις ακριβώς.
1: Και αύριο που θα κάνεις την εκπομπή σου, θα σου πω.
0: Okay, ωραία.
1: Επομένως, μετά από αυτό, 2:00 με 3:30, έρχεται και ακούει τώρα, κρυφακούει ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος ο Γεράσιμος. Με τα παιδιά της Αφροδίτη, τι παιδιά αυτά.
1: Children of Aphrodite.
0: Aphrodite's children.
1: Και είναι τα παιδιά της Αφροδίτης, είναι ο.
0: Ο άντρος.
1: Ένα λεπτό να δούμε τα ονόματα, σωστά.
0: Μακάριος.
1: Να μην μας κάνει παραπάνω.
0: Ο Γιάννης. Αλλά να τα πει όλα τα ονόματα.
1: Ναι, τα έχω τα ονόματα. Ο άντρος Σταύρου. Άντρος Σταύρου, καλός μουσικός, πουζούκι και.
0: Κιτραρωτά.
1: Σας παρακολούθησα ψες την πρόβα. Καταπληκτικός και ο άντρος.
0: Όλοι τους, όλοι τους.
1: Και ο Μακάριος. Ο Μακάριος. Είναι τρελαμένος με τη μουσική, ο Μακάριος. Και επίσης είναι και ο Γιάννης. Ο οποίος Γιάννης εντάχθηκε τώρα στην ομάδα. Τα keyboards. Λέει τα keyboards. Λοιπόν, και επίσης θα είναι και η Ιωάννα Ηλία, μια τραγουδίστρια η οποία είναι της παροικίας. Δεν είναι πολύ γνωστή. Και έχει αρχίσει τώρα, επανέρχεται με τον Γιώργο και την ομάδα του Γιώργου και της αρέσουν και τα παλιά λαϊκά.
0: Κάνει έτσι, κάνει διάφορα.
1: Ναι, ναι, ναι, κάνει διάφορα. Και μεταξύ αυτών, including, λέει εδώ, singer, Κατ Νεοκλέους,
0: okay.
1: Κατερίνα Νεοκλέους.
0: That's nice.
1: Who is that?
0: I'm very looking forward έτσι, να, με τον Γιώργο πανταλούσαμε να κάνουμε λίγα τραγούδια μαζί και έτσι γιούτησε.
1: Να η ευκαιρία τώρα.
0: Και είπαμε να κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό. Θα πω και λίγα κυπριακά.
1: Α, μπράβο.
0: Και I'm very excited. I'm looking
1: θα
0: πεις
1: αυτό που λέει έψες η νύχτα, εσωνίσε
0: λουλά μου. Εσύ ώρα για τη μάμα μου, μαρούλα είναι, έτσι πρέπει.
1: Σου κάνω τη μουσική να το τραγουδήσεις.
0: Να το κάνεις σαν το beatbox, έτσι.
1: Να μας το πεις ακαπέλα.
0: Να
1: μας πεις ένα στίχο.
0: Έψες η νύχτα.

0: Και εγώ είμαι αρκούσα.
1: Ατέιστα, λίγο ατέιστα.
0: Πολύ ωραίο. Σε άκουσα ψες που το είδες όλο, καταπληκτική.
1: Επία να κάνω πρόβα.
0: Μπράβο σου.
1: Και είχε πάρα πολλού. Δεν ήταν σαν...
0: Ήταν γεμάτο.
1: Δεν ήταν σαν πρόβα που ξανά έκανα.
0: Δεν ήταν κάνεις πρόβα, δεν το ήξερες.
1: Αλλά ήταν πολύ ωραίο και έτσι όλοι ενθουσιασμένοι. Πολύ ωραία.
0: Και,
1: τα παιδιά να πούμε κάθε Πέμπτη πίνουν να κάνουν την πρόβα του
0: εκεί,
1: στο κοινοτικό. Και μπορείς να πάει να κάτσεις και να ακούσεις που κάνουν την πρόβα του. Πολύ ωραία.
0: Ναι. Δηλαδή είναι, πώς το λες, unblocked που λέμε. Είναι unblocked. Δηλαδή δεν χρειάζεται, δεν έχει, ό,τι θέλεις κάνεις, μιλάς, τραγουδάς.
1: Relaxed, ναι, very relaxed, έτσι, informal.
0: Ναι, κάνουν πρόβα, το λένε το τραγούδι, ξανακάνουν, ξέρεις, και ο κόσμος το ευχαρισκέται. Είναι ζωντανή.
1: Και μπορείς να χορέψεις και λίγο, είχαμε και βαρετούς, έτσι, έτσι, έτσι, διάφορα.
0: Ναι, και θα πεις και ένα δικό σου τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, αν μπορούμε να το βάλουμε στο πρόγραμμα, να πω και κανένα που τα δικά μου.
0: Και θα πεις και το πολύ, έτσι, που το θεωρώ ότι είναι the national anthem for Cyprus, το χρυσοπράσινο φύλλο.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει γι' αυτό το τραγούδι. Είναι...
1: Αυτό το τραγούδι μιλά.
0: Θοδωράκη, μιλάμε για αυτό.
1: Ναι, μιλάει
0: για. Μα μιλάμε για Θοδωράκη τώρα. Κατάλαβε. Θοδωράκη. Δεν μιλάμε για.
1: Κλασικό.
0: Είναι... Ναι, κλασικό τραγούδι. Ναι. Και με τους στίχους του Λεωνίδα Μανέλη, ο οποίος απεβίωσε πριν δύο
1: χρόνια. Έτσι τραγούδια που. Τα χρόνια δεν παίρνουν να πούμε. Πάντα
0: δεν βγαίνουν,
1: είναι.
0: Δεν βγαίνουν τακτικά και μένουν εκεί. Ναι.
1: Πάντα είναι ωραία. Πάντα.
0: Έχεις έναν insert να κάνεις εκεί.
1: Μιλά, λέω εσύ, Βασίλη, κανονιστό.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι τα τσατιστά θα επαναληφθούν και σε αυτή την ώρα μαζί με τον Μεχμέτ, Βασίλη και Άρτουν. Εν τω μεταξύ, μετά από αυτό έρχεται και πάλι η ορχήστρα του Κωνσταντίνου Λαγού, 3:30 μέχρι και 30, όπου θα τελειώσει το. Ναι. Και εκεί είπαμε ότι είναι ο Βαλεντίνος Σάντος, ο Γιάννης ο DLP, που θα το ρωτήσω να μάθω τι είναι αυτό ο DLP. Ναι.
1: Και περίεργα, τώρα,
0: ο νεαρός τραγουδιστής παρικίας, αν τον ξέρεις, ο Γιώργος Τζορτζ Θεοδόρου, τον ξέρεις?
1: Ναι,
0: ναι, έβγαλε ένα καινούργιο τραγούδι, το όνειρο, αν το ξέρεις. Και καλό παιδί. Είναι γιος του Μπάμπου Θεοδωρού.
1: Ναι. Δεν το ήξερα αυτό. Το έμαθα του πριν λίγες μέρες. Μου το είπε ο Τόνι. Ο Τόνι που ξέρει ούλα.
0: Ο Τόνι θα ξέρει ούλα.
1: Μου το έμαθα.
0: Ούτε εγώ δεν το ήξερα.
1: Ναι.
0: Όταν τον άκουσα.
1: Μουσική μέσα στα DNA του.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Πήρα από τον πατέρα του. Ναι,
1: ναι.
0: Είναι καλό παιδί. Είναι καλό παιδί και καλώς έχει ωραία φωνή.
1: Έχει το δικό του συγκρότημα.
0: Ναι, νομίζω. Κάνει εμφανίσεις με κάποιους. Κάνει γάμους. Δεν ξέρω τι κάνει. Λοιπόν, και εντωμεταξύ είναι και έχουμε ακόμα ένα σίγκερ εδώ, Ναρντούλ Μπαλί, είναι τουρκογύπρια ή τουρκογύπριος, δεν είμαι σίγουρος, απολογούμε. Ναρντούλ Μπαλί, ναι, anyway.
1: Και μπορεί η Μέρη, είπαμε, να
0: βγει.
1: Και η Μέρη μπορεί να
0: τραγουδήσει. Να μην ξεχνάμε τη Μέρη. Ναι. Η Μέρη κάνει πρόβες, έκανε και ψες και θα κάνει και πρόβα, νομίζω, μας είπε ο Γιώργος, τον οποίο θα πάρουμε σε λίγο τηλέφωνο. Για να μας πει τι ακριβώς έγινε με την πρόβα και να μας πει και λίγα λόγια για το πώς αισθάνεται που θα τραγουδήσει πρώτη φορά μαζί σου.
1: Ναι, να το ρωτήσουμε. Αλλά πρέπει καλά μόνο μπορεί να πει.
0: Δεν μπορεί να πει τίποτε άσχημο.
1: Βέβαια.
0: Πιάμε τον μέσα που λέμε στον κυπριακό διαλέκτο.
1: Θα τον πιάσουμε σε λίγο.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι το πρόγραμμα.
1: Πολύ ωραία. Και να πούμε, είναι σημαντικό. Το νόημα του φεστιβάλ.
0: Ναι, το νόημα του φεστιβάλ είναι να φέρουμε όλη την παρικία μαζί, τους Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύπριους και άλλες
1: κοινότητες. Όποιος που νιώθει πως είναι.
0: Και Μαρονίτες και. Βλέπεις, έχουμε στην ορχήστρα μας έχουμε ένα Μαρονίτη.
1: Ναι.
0: Πώς το λες, ο Μακάριος είναι Μαρονίτης. Έχουμε και άλλους. Έχουμε κόσμο που έρχεται εκεί και εκτός τούτου έχουμε και Άγγλους.
1: Ναι,
0: έχουμε,
1: ναι.
0: Ναι, που τους αρέσει. Και. Θα μαζευτούν αρκετοί και να πούμε ότι είναι δωρεάν είσοδος. Δωρεάν είσοδος. Μπαίνεις μέσα, αγοράζεις vouchers, αν θέλεις να φας ή να αγοράζεις οτιδήποτε.
1: Και είναι στο κοινοτικό, να το πούμε, στο κοινοτικό,
0: ναι, ναι.
1: Στο Wood Green.
0: Ναι, στο Wood Green. Εκεί γίνεται μέσα στο πρώτο πάτωμα εκεί, που είναι το καφενείο, θα είναι τα φαγητά και τέτοια. Στο θέατρο μέσα θα είναι το παιδικό τμήμα που θα παίζουν τα παιδιά και θα κάνουν τις ζωγραφιές και όλα. Και έξω στο κάρπακ θα το κάνουμε, να βάλουμε ένα μαρκί, το οποίο μπαίνει αύριο, θα το στήσουν. Και ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι θα παρκάρει έξω. Υπάρχουν.
1: Είναι και αγκύρες, free parking.
0: Ναι, ναι, υπάρχει χώρος να παρπατήσουν και λίγο στο κάτω-κάτω. Έτσι κάνω και εγώ πάντα. Και εγώ συνήθως παρκάρω έξω και παρπατώ, γιατί μου αρέσει να παρπατώ. Τώρα που δεν έχω αμάξι, δεν έχω πρόβλημα. Θα περπατήσω από το σπίτι μου και θα πάω εκεί.
1: Θα κάνεις και το, τα step σου.
0: Ναι, όπως έκανε και ψες. Και μου λέει ο Σαββάκης, καλημέρα Σαββάκη. Μου λέει, μα θα πας σπίτι σου. Ναι, θα πας με το λεωφορείο. Λέω, δεν κάνω το λεωφορείο. Μέχρι που να έρθει το λεωφορείο, εγώ πήγα σπίτι του.
1: Είναι αυτό, είναι αυτά. Εντάξει, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.
0: Ναι,
1: πίσω μαζί
0: ναι, η Μέρη κάνει πρόβες και θα τραγουδήσει μαζί με τον Γιώργο εκεί, μαζί σας, στην ομάδα εκεί.
1: Καταπληκτικό.
0: Μέρη Σπύρου είναι ηθοποιός. Την είχαμε στο Play, το οποίο από εκεί πήρε ο Γιώργος το όνομα της ορχήστρας. Aphrodite Children, Aphrodite Children,
1: γιατί που το που,
0: από το έργο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το έργο ονομαζόταν Aphrodite Children και από εκεί το πήρε το όνομα. Εντάξει, θα πληρώσει, γιατί ξέρεις, για να κάνεις ρέγιση ένα όνομα, πληρώνεις. Θα του στηρίζει κάποιες χιλιάδες λίρες, το ξέρει. Ετοιμάσου του Γιώργο, βάλτε τα λεφτά στην τράπεζα.
1: Το πύλι.
0: Θα γελάει τώρα.
1: Εντάξει, σύντομα πάλι μαζί, μείνετε συνοντισμένοι. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help. Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Κύπρεος, Μιχάλης Αζιάννης. Μόλις τον έχουμε ακούσει. Όλα πολύ. Ο Βασίλης ακόμα μαζί μας.
1: Είμαι εδώ γιατί μ' αρέσει.
0: I was waiting to see what you were going to say. I was sure ότι ήταν να δεις. Εντάξει, τώρα θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι του Γιώργου Γεράσιμου.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι τα λόγια τα έχεις τραψει εσύ αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, ναι. Είναι κυπριακή διάλεκτος.
0: Πες μας λίγο για αυτό το τραγούδι πριν να το
1: ακούσουμε. Ούλες οι καλοσύνες σου ονομάζεται. Ούλες οι καλοσύνες σου και τα καμώματά σου εκάμα με να μεν έχω αμάντα μιο μητά σου.
0: Αυτό.
1: Ναι, ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Κατάλαβε, το αμάντα, εν έχω αμάντα μιο μητά σου. Δεν ησυχάζω δηλαδή.
0: Έχασες.
1: Μπέλαγα.
0: Θα το ακούσουμε αυτό, ωραίο τραγούδι. Αν σε λέω να μιλήσουμε για το Γιώργο.
1: Yeah.
0: Περιμένουμε το. Εντάξει, πάμε να το ακούσουμε.

0: 1 o'clock, because we have τον Γιώργο μας, Γεράσιμος, μαζί μας, παρέα μας, πας στο τηλέφωνο. Γιώργο, τι κάνεις?
1: Α, Κατερίνα μου, καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Good, thank you. Welcome to the show. It's lovely to have you on the show. Να πούμε κανένα κουβέντα.
1: Listening to your show, it's such a beautiful, really beautiful show.
0: Thank you.
1: Κατερίνα μου.
0: Καλοπέ μας, Κυριακή. You're appearing with the band Aphrodite's Children this Sunday. Tell us what we have in store.
1: Να σου πω, ξέρεις, το βράδυ κάναμε πρόβες με τα παιδιά. Με την τιμή να σε έχουμε και εσένα, γιατί θα τραγουδήσεις και εσύ μαζί μας τα τραγούδια τα δικά σου. Τα τραγούδια που θα πούμε εμείς είναι πατριωτικά για την περίοδο του 1974 που έγινε η επέμβαση και όλα αυτά. Είναι πατριωτικά τραγούδια. Από ό,τι καταλαβαίνω, και εσύ θα πεις 3 όμορφα τραγούδια και ίσως να μας είσαι και ένα από τα δικά σου. Είναι τιμή μας, ο άντρος στο μπουζούκι, ο Μακάριος στην κιθάρα, κάνει στο αρμόνιο, οπότε η οφίστα μας είναι τέλεια. Θα περάσουμε όμορφα. Θέλω να ευχαριστήσω και το φίλο μου τον Βασίλη, ξένα Κατερίνα, που μας έκανε συνειδημίες να έρθεις να κάνεις τις πρόβες και όλοι σε θαυμάσανε.
0: Oh, όταν thank you, πήγες
1: εκεί, όλο συγχαρητήρια έπαιρνα, έτσι.
0: Oh, ευχαριστώ, Μάη. Τόσο ωραία η ατμόσφαιρα εκεί. Φαντάζομαι να το φέρετε και στην Κυριακή. Όλοι με καλοσύνη, με χαρά. Αυτά θέλουμε, ναι. Αυτά έτσι, έτσι φεστιβάλ, έτσι θέλουμε, ναι, ναι.
1: Βέβαια, θα ακούσουμε και τον Βασίλη να μας πει λίγα τσατσιστά.
0: Ναι, να ακούσουμε και τον Βασίλη. Να τα πει τα τσατσιστά του.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και τι να σου πω άλλο. Θα είναι πολύ ευχάριστο. Εκεί το φεστιβάλ θα περιέχει από όλα, από ό,τι λέει ο Βασίλης. Με περίπτερα θα υπάρχουν δωρεάν για τους νικητές, τα παιδιά που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό. Τι άλλο να σου πω, τα φαγητά που θα σερβίρουν όλοι εκεί πέρα.
0: Έχει τα όλα, τα πα, μουσική, φαγή, όλα.
1: Σε απ' όλα θα
0: δούμε και θα
1: τραγουδήσω την ορχήστρα. Αυτά. Πάντως θα σας περιμένουμε όλοι να έρθείτε, να καμαρώσουμε όλα τα παιδιά που θα παρουσιαστούν εκεί πέρα, οι ορχήστρες και όλα τα άλλα. Σε καμαρούσουμε και εσένα, Κατερίνα.
0: Ευχαριστούμε. Αυτή την Κυριακή θα γίνει το Park Communal Festival στο Community Center. Ξεκινά
2: 10 η ώρα το πρωί, ανοίγουν οι πόρτες και πάει μέχρι στις 6:30-7.
0: Και είναι free entry.
2: Free entry, free θα entry. Υπάρχουν vouchers όσοι θέλουν να αγοράσουν, και αυτοί που θα ξοδέψουν, πες ότι αγόρασες 20 λίρες vouchers, okay, και δεν τα ξόδεψες, μπορεί να πάρεις τα λεφτά σου πίσω. Δηλαδή αν ξόδεψες μόνο 15, ναι, παίρνεις τις 5 λίρες πίσω. Very υπάρχει nice. Δηλαδή η δυνατότητα αυτή, ναι.
0: Πολύ ωραία. Lovely, a lovely Sunday day, ναι, out, ναι, για την οικογένεια.
2: Τα παιδιά, nice way to spend, να διασκεδάσουν, να περάσουν ωραία,
0: you know, and supporting, ναι, a good message of unity, ναι, as well, ναι, for, ναι, our community.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι έτσι στα γρήγορα. Συναφέρατε τη Μέρη, την μικρή, ναι, ξέχασα να πω και εγώ κάτι για αυτή. Θα είναι μαζί μας και αυτή να τραγουδήσει ένα πανέμορφο τραγούδι, και έτσι θα είναι στο πρόγραμμα για αυτή μαζί μας, έτσι.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Θα τα πούμε καλό. Θα κάνουμε βαρέα, θα τραγουδήσουμε, θα κάνουμε και το κέφι. Κυριακή.
2: Οπωσδήποτε. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά και σε όλα τα παιδιά της Αφροδίτης.
1: Καλό απόγευμα και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
2: Bye.
0: Και έτσι φτάσαμε και τέλος της εκπομπής.
2: Κρίμα.
0: Βούρεσε πολλά γρήγορα, μα περάσαμε και μία η ώρα.
2: Δεν πρέπει, τα ωραία πράγματα, the good things, nice things,
0: they're
2: not supposed to finish.
0: I know, but they go so quickly, όπως λένε, when you're having fun.
2: But, καλά έτσι, περάσαμε ωραία.
0: Πολύ ωραία.
2: Ναι, τώρα, looking forward to, tomorrow there is an event, which I have to mention this, there is work. From home to home, from Anastasia Lodge, from Wichma Hill to Autumn Gardens. And this is happening for to help Alzheimer's Society for dementia.
0: Okay.
2: So if anyone wants to take part, to walk with us, I'm going to be there. I'm going to be there with Hellenic TV and LGR.
0: Where is the walk starting? Or
2: starting from Anastasia Lodge.
0: Okay.
2: And ending at the Autumn Gardens. There is, excuse me for a second.
0: If we can have the information, Vasily, if anyone wants to join, because it's such an important cause.
2: Information here, somewhere here. Let me see. I have the announcement, but it's downstairs.
0: That's all right. While Vasily's doing that, he's getting the details.
2: Because,
0: it's an important cause for us to raise awareness and to get behind, 100%.
2: You see, you can tell them about them.
0: You can tell it's live, can't you? The show is very live.
2: Yeah.
0: So it's From Home to Home Walk, and it's a guided 4-kilometre walk between the two care homes in aid of the Alzheimer's Society. It's happening Saturday, that's tomorrow, 3rd of October, 1:30 p.m. start. And it starts Obosibino Vasilis from...
2: I'm going to be there.
0: Vasilis going to be there.
2: Walk.
0: That's it. Well, you're going to come with an Oreon Beribado Maji. Starts from Anastasio Lodge, which I'll give you those addresses, 10 to 14 Arundel Gardens. That's in Winchmore Hill, N21. That's where the walk will start at 1:30 p.m. And it will finish at Autumn Gardens, 73 Trent Gardens, Southgate, N14. And that's 4 kilometres. And it's a walk, so you can take your time.
2: Such
0: a good...
2: That's
0: it, such a good cause. So thank you, Vasily.
2: Thank you.
0: For that reminder as well. I will be back with you tomorrow afternoon, Saturday, from 2. Vasily, πότε θα είσαι?
2: Εγώ θα είμαι αύριο πρωί-πρωί.
0: Early birds.
2: 7 η ώρα.
0: Okay.
2: Μέχρι τις 10. Και έχω μια συνέντευξη αύριο με ένα Κύπριο, ο οποίος ήταν επαγγελματίας ράπτης, Taylor. Και έραβε ρούχα για όλους τους διάσημους, James Bond, πολλούς, όλους τους...
0: All the famous and the high society.
2: Ανδρέας Τομενάκης το όνομα του, και θα έχω μια συνέντευξη μαζί του, γιατί κέρδισε και ένα βραβείο πρόσφατα. He won a award. And we're going to talk about his life and his achievement.
0: So that will be in your show
2: In my
0: tomorrow.
2: Show, 9 o'clock in the morning.
0: Brilliant,
2: Yeah.
0: So, until then, να πούμε ένα γεια σου. Σε όλους.
2: Να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο.
0: Αυτό, η υγεία.
2: Ναι, και αγάπη να έχουμε. Και να δίνουμε λίγη αγάπη. Εν και ευλάφτη. Είναι καλό πράγμα.
0: Είναι η ζωή. Έρωτα είναι η ζωή.
2: Η ζωή. Η ζωή,
0: ναι. Τι θα έχουμε παίξει πριν λίγο.
2: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Until next time, keep well, keep safe. Σύντομα θα είμαστε πάλι μαζί. Από μένα, Κατρίνα Νεοκλέος και ο Βασίλης Παναγής. Γεια σας. Bye.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio. Are you ready?

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: This is LGR.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103.3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. LGR 100.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
4: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
5: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
6: And I'm Lenny Varvrides. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
5: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
4: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
7: Χαμός Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday 30th of October at Faces, Gants Hill.
8: Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα, μια σαν αιμόνας.
7: Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle, the legendary Faces Nightclub. Doors open 9pm till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Chamos team on 07793054981 or message at Chamos Live on Instagram.
9: This event is sponsored by Annis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Arieriviz Law, Plus Properties and Pi Media.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR 103.3.
10: Hi, I'm Ellie Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organization for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always traveling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. LGR

ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: LGR. Broadcasting live worldwide.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

15 λεπτά μετά τις 4. It's Friday drive time. Kickstarting your weekend right here, right now. Andrew Shipping and Forwarding στην παρέα. Πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Your freight forwarding and shipping specialists with us every Friday right here. Να αφιερώσουμε λοιπόν όλα τα τραγούδια μας στη διεύθυνση, στο προσωπικό και σε όλη την πελατεία. Για πάμε!

Για να πάμε εδώ στο ρυθμό. Friday's Drive, Andrew Shipping and Forwarding. Πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας.

Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

Ουτζιός 103,3 στα FM, όπου και αν είστε αυτή την ώρα συντονισμένοι εδώ στους 103,3 στα FM. Andrew Shipping and Forwarding taking you through on this Friday.

0: Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
1: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR εδώ. Και πάμε εδώ με παγκόσμιο φαινόμενο.

0: στο LGR.
1: Ο Ανδρέας Μιχαήλης στο LGR εδώ. Μαζί σας κάθε Παρασκευή, μαζί με το Andrew Shipping and Forwarding. Πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Your Freight Forwarding and Shipping Specialist εδώ. Να αφιερώσουμε όλα τα τραγούδια μας στη διεύθυνση, στο προσωπικό και σε όλη την πελατεία πάντοτε. Taking you through to 7 p.m. Να πούμε και να γεια στο Mr. Χρήστο. Shooting right here μαζί μας στους 103,3 στα FM.

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

θέλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

Just coming up to 6:30 right here on the Greek Radio. Πολύ μουσική, λίγο μπλα μπλα on this Friday, kickstarting your weekend. Η Andrew Shipping and Forwarding, πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Μαζί εδώ κάθε Παρασκευή.

θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα

Και ήρθε η ώρα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας από τις 4 μέχρι τις 7. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας εδώ κάθε Παρασκευή. Andrew Shipping and Forwarding. Πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Your freight forwarding and shipping specialist. Commercial, residential, vehicle, student shipping, packing services and so much more. Fast, reliable and professional. You know the name. Μαζί μας εδώ κάθε Παρασκευή. Εγώ θα ευχηθώ ένα πίθανο Σαββατοκύριακο. Have a great weekend, whatever you're doing. Εμείς τα λέμε και πάλι εδώ την Τρίτη. Coming up next, Mr. Mikey Mike. Μείνετε εδώ μαζί του να του

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: LGR 103,3.
2: Hi, I'm Ellie Zaharia, the president of NEPOMAC, the world organization for young overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always traveling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
3: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

πρέπει για χαρά. Και εσύ να κορίζεις. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά.

0: σας παρακαλώ. Την προσοχή σας παρακαλώ. DJ, βάλε τίποτα καλό.
1: Έτοιμοι?

0: ακούτε τον Mikey Mike στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Good evening, London. Καλησπέρα, Λονδίνο. You're listening to London Greek Radio 103.3 FM. Time has just gone, 12 minutes past 7, and it is Mr. Mikey Mike here with Friday Night Live, wherever you may be tonight. Keep it locked, LGR. Συντροφιά, κάθε μέρα, όλη μέρα. Into October now. Mariah Carey is probably defrosting as we speak. The evenings are drawing in earlier. Αλλά η μουσική συνεχίζεται με την καλύτερη διασκέδαση μόνο εδώ στο LGR. As always, you can get involved with your requests and dedications. All you got to do is pick up the phone and give me a call on 0208-346-3345. Μηδέν 2 μηδέν 8 3 46 33 45.

Ήταν η Αναστασία μαζί με την Αλίτα και Λόκα. Περνάμε τώρα Αλεξάνδρα Πονάτσα και να μαζίσει η Ελλάδα. Great results in the Nations League for Greece in the last 7 days. 2 wins and a draw. Quite unlucky yesterday not to take all 3 points. But hey, still unbeaten.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Looking for the right secondary school for your child? Experience everything Laurel Park School has to offer at their open evening on Wednesday, the 7th of October, from 5 p.m. till 8 p.m. Take a guided tour of their facilities, meet their dedicated team, and hear directly from head teacher, Ms. Christofi. Find out how we help every student succeed by booking your spot now at laurelparkschool.co.uk or join them on the night. Together, they empower every student to learn, persevere, and succeed. Experience everything Laurel Park School has to offer.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring. Your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Chamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Chamos team on 07793054981 or message at Chamos Live on Instagram.
5: This event is sponsored by Ennis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: LGR 103.3.
1: Hi, I'm Ellie Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3 μας φέρνει πιο κοντά.
2: This is LGR.

0: γράφει.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: LGR.

0: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε το London Greek Radio.
1: This is LGR, London Greek Radio.
2: Hi LGR listeners, join me, Evangelia, for my Parea Tour live at XOYO London. Get ready for an unforgettable night of incredible live music. Evangelia live in concert at XOYO on Thursday, November 5th at 7 p.m. for one night only, all ages. With my special guest Stolar, plus more surprises. London Greek Radio, your official Greek music station.
3: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world-famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
2: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
1: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night, live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
2: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
3: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Τη συχνότητα δεν αλλάζω. Είσαι ο σταθμός μου και παίζεις δυνατά. London Greek Radio. Όλη μέρα. Οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
6: Έλα μαζί μας να δεις πώς χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Master Tempo.

Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Thank you so much, thank you, thank you so much, thank you. Thank you.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: On Mikey Mike, sto LGR.
2: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10pm for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
1: This is London Greek Radio. Woohoo!
2: Bringing you closer to your culture.
1: London Greek Radio.
3: Δημητρίου Ελίγκης, διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077-89-31-49-93 και 075-68-30-42-04 ή cleanersunited.co.uk.
4: Looking for the right secondary school for your child? Experience

0: London Greek Radio, it's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει.